Καθίματα του να χάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πού έτσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω με μάιρα. Τε ρε δε καμάιρο. Κάι και ρέιρα, να τε ακό τε ράκα. Κάι ρα ρο τε ακά, κοτε ακά ρουά, κοτε ακά μαρουκέ. Κοτε ακά μαρουκέ ο τε πού έτσι καβά. Κάω ρε νέι, τα ήκη τε μουάνα. Κομμαριάνου κλωτήρα.